Πικροπόδες με, με τσεβαγεψά μου τρεις διτκάς. Γκουλ σιτσάου ικρά, απχαζέτης